0: να νοιέ ο σύγκολιο λόγγυρα ροή αιραμπαϊκή γιόγ ελδάκε κανή να κέτε να καλά τίγρα μου όπισε να άλλο ρογκριτή ανανέως ασαούνι όλα είναι γονή και να ρωσί ο μόντρολ μαρέι λίνου λίνι κόρπα γιάν και το μόνονι όλουγαν η ράντουο ο μόνο λίν καγάι
1: Isaya 41:10. Basi usiogope. Mimi nipo pamoja nawe. Usifadhaike. Mimi ni Mungu wako. Nitakuimarisha na kukusaidia. Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
2: Kupata Isaya 41:10 kama skiza tune yako, piga *860*380#.
3: Mayan FM. Ore olo shodwal chomati, newang entaisi.